0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμετσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: Να είμαστε. Καλό μεσημεράκι Τεταρτούλας σε όλους. Συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το μεσοβδομαδιάτικο Rush Hour. Πολύ λίγο μετά τις 3 και πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 5. Φέη Δημητριάδου. Μας τα άλλαξε λίγο ο καιρός. Η θερμοκρασία έχει ψιλοϋποχωρήσει. Ωστόσο, εμείς εδώ με αγαπημένες μουσικές, ωραία θεματάκια και πάρα πολύ καλή διάθεση για να φτιάξουμε το υπόλοιπο της ημέρας. Εκτός αυτού, ο Rock FM Cyprus βρίσκεται και στο International School of Paphos για το University Expo και θα συνδεθούμε αμέσως τώρα. Οπότε, παιδιά, δεν έχω παρά να ευχηθώ σε όλους μας καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.
2: Thank you, Fame, and it's Rock FM Cyprus today broadcasting live from Paphos, from the International School of Paphos, and Rock FM Cyprus with the Tom and Jerry duo is coming from you live from the University Fair of 2026. Hi, Tom.
3: Hi, Jerry.
2: How are you today?
3: Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για σήμερα βρισκόμαστε στο The International School of Paphos και ο παλμός πραγματικά είναι απίστευτος, καθώς βρισκόμαστε στο University Fair 2026, την απόλυτη έκθεση σπουδών που διοργανώνεται εδώ και για τέταρτη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με τη StudyNet Academic Consultants.
2: So, Rock FM Cyprus in collaboration with StudyNet Academic Consultants and the International School of Paphos, it's presenting today this great University Fair of 2026. The venue is at the International School of Paphos and is inside the premises, the inside covered yard, let's say, and you can drop by, say hi, check out what's going on, check out 93 universities from 14 different countries under one roof, yes, which is dry and nice. We are talking about top destinations like the UK, the Netherlands, Germany, Spain, Italy and Greece.
3: Πράγματι, θα είναι και η Ελλάδα. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ ζωντανά, όπως είπε και ο Tom, στο International School of Paphos και μιλάμε για μια τεράστια διοργάνωση, η οποία σήμερα βρίσκονται εδώ εκπρόσωποι από 93 πανεπιστήμια, από 14 διαφορετικές χώρες, από Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα.
2: Μπορείτε λοιπόν να ήρθείτε. Sorry, I did a mistake. You are talking in Greek and I'm talking in English. Sorry. Okay, so you can visit the fair today. It's going to be on until 6 p.m. this afternoon. We're going to be live until 5 p.m. Is Rock FM Cyprus broadcasting live from the International School of Paphos today for the University Fair of 2026.

Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα πολλά τα δικά μας, μία μικρή υπενθύμηση θέλω να κάνω για όσους κινούνται στην Κύπρο, ότι η ομπρέλα μάλλον επιστρέφει σε ένα καθημερινό πρόγραμμα, έτσι. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχές και καταιγίδες και σήμερα το απογευματάκι, ξεκινώντας από τα δυτικά και σταδιακά πηγαίνοντας και σε άλλες περιοχές, ενώ τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να είναι έντονα ή παρατεταμένα, και πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και αύριο. Οπότε, αν είχατε προγραμματίσει να πλύνετε το αυτοκίνητο, καλύτερα να περιμένετε λίγο, διότι εγώ την πάτησα, παιδιά. Το έπλυνα και τσουπ, κατευθείαν δεν πέρασαν 24 ώρες, έριξε βροχή. Και ξέρετε, δεν είναι αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η φύση προσφέρει δωρεάν πακέτο πλησίματος. Όχι. Χρειάζεται μετά να το ξαναπλύνεις. Τι να κάνεις.

0: Η Jazz Hour on Rock FM Cyprus. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social media, φυσικά στο Facebook και στο Instagram του Rock FM. Εννοείται, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας και στο Viber στον αριθμό 97 610 653. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσω εγώ ότι είμαστε εδώ παρεούλα και σήμερα με τα αγαπημένα μας βιβλιοπωλεία Κυριάκου, έτσι. Κάπαπι Κυριάκου Bookshop στη Λεμεσό και Κυριάκου Full Page στην Πάφο. Λοιπόν, για να πεταχτούμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται σε αυτό το University Expo στο International School of Paphos. Μας περιμένουν ζωντανά εκεί πέρα τα παιδιά του Rock FM Cyprus και επιστρέφουμε αμέσως με μουσικές και στο Cyprus Fact για σήμερα. Εδώ, στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.
2: Rock FM Cyprus, λοιπόν, και συνεχίζουμε ζωντανά από εδώ, από το University Fair 2026, από το International School of Paphos. Βεβαίως, άμα αναρωτιέστε για ποια ονόματα βρίσκονται εδώ, αφού είπαμε ότι υπάρχουν, λοιπόν, εκπρόσωποι από 93 πανεπιστήμια και από 14 διαφορετικές χώρες, να σας πω κάποια ονόματα. Είναι το University of Leeds, Sheffield, Newcastle, York, Bristol, 20, Pocconi, και η λίστα βεβαίως δεν τελειώνει. Δεν σταματάμε τίποτα. Εκπρόσωποι από κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως είναι έτοιμοι να μιλήσουν μαζί σας.
3: So I always say a big thank you to Faye. Do not forget that.
2: Ναι,
3: because we are like the Rush Hour show on Rock FM Cyprus between 3 and 5 and we are interrupting. So to transfer the feeling and to transfer the vibe from the 2026 University Fair from the International School of Paphos today, which are names like Bristol, Twente, or Newcastle, York, Sheffield, and many more, all under one roof, as we said before. And it's Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassol.
4: It has never been easier to hire a self-drive boat from Lachy Watersports and explore the Akamas National Park and the famous Blue Lagoon. All you need is your car driving license, your debit or credit card, and the briefing from our experienced team. With boats of all sizes, there is something for every family. Our boats are fully equipped with all you'll need to create some fantastic memories. To book your boat, call our team on 26-322-095 or email info@lachywatersportscentre.com. Lachy Watersports, where the land ends, the fun begins.
1: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
5: Music, movies, games, and more. Welcome to Musical Paradise, Cyprus's biggest store of music, movies, games, and more. Shop online at musicalparadise.com or visit our store in Limassol to find thousands of vinyls, CDs, movies, and games. And Rock FM listeners, ask for the Rock FM Cyprus discount in store. Musical Paradise. Listen, watch, play.
6: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη σπούκι διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο

Here we go, Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Και φύγαμε για το Cyprus Fact of the Day που έχει να κάνει με την αγαπημένη μας Πάφο, αλλά και την υπέροχη, την πανέμορφη, τη θεά Αφροδίτη. Πέρα από τα γνωστά, έτσι, ότι γεννήθηκε από τον Αφρό της θάλασσας, εξού και Αφροδίτη, αναδύθηκε εκεί πέρα στην πέτρα του Ρωμιού από τα κύματα. Πέρα από αυτά, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον fact. Στα Κούκλια βρίσκεται η αρχαία Πάφος, έτσι, ένα από τα σημαντικότερα αρχαία βασίλεια του νησιού. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα μεγάλο ιερό που είναι αφιερωμένο στη θεά Αφροδίτη, το οποίο λειτουργούσε ήδη από το 12ο αιώνα πριν από τον Χριστό. Και μάλιστα το ιερό της προσέλκυε προσκυνητές από διάφορα μέρη του αρχαίου κόσμου. Καταλαβαίνετε, έτσι. Το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι η λατρεία στο ιερό συνεχίστηκε για αιώνες μέχρι περίπου τον 3ο ή το 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Με άλλα λόγια, στην Κύπρο η σχέση με την Αφροδίτη δεν είναι απλώς ένας ωραίος μύθος για κάρτ ποστάλ. Είναι κομμάτι της πραγματικής ιστορίας του νησιού. Και τώρα, ξέρετε που να πάτε φυσικά, αν θέλετε να κάνετε μια αρχαιολογική βόλτα με θεϊκό ερωτικό background.

0: Περούδια σε όλους, όμορφο μεσημεράκι Τετάρτης, όμορφο σε διάθεση τέλος πάντων. Εδώ το περνάμε παρεούλα, Rock FM Cyprus συντονισμένη, Φέη Δημητριάδου μαζί σας και αυτό είναι το Rush Hour φυσικά που μόλις ξεκινήσαμε την δεύτερη μας ώρα. Θέλω να υπενθυμίσω να κάνετε τη βολτίτσα σας στην ιστοσελίδα του σταθμού rockfmcyprus.com. Πέρα από το ότι μας ακούτε live οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μπορείτε να ανακαλύψετε σπουδαίες προσφορές και σημαντικές εκπτώσεις για όλους τους ακροατές του Rock FM και φυσικά βλέπετε και όλα τα events που πραγματοποιούνται και που ο Rock FM Cyprus βρίσκεται εκεί. Όπως παραδείγματος χάρη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, ήδη έχει ξεκινήσει από το μεσημεράκι και μέχρι τις 6 διενεργείται το University Expo του International School of Paphos, έτσι. Γιατί η επιλογή του Πανεπιστημίου είναι σοβαρή υπόθεση και εκεί δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν πανεπιστήμια, να συναντήσουν εκπροσώπους τους και να ανακαλύψουν επιλογές που έχουν για τις σπουδές τους. Πάμε λοιπόν και εμείς να συνδεθούμε με τα παιδιά του Rock FM που βρίσκονται εκεί για να δούμε τι γίνεται τώρα, τι γίνεται.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.
2: It's Rock FM Cyprus broadcasting live from the International School of Paphos today for the University Fair of 2026. We say thank you to Faye for allowing us to share a few words what's going on during her show on the Rush Hour of Rock FM. And we're still here at the International School of Paphos for this remarkable University Fair at this extraordinary campus, the International School of Paphos, standing along among since 1987 as the first private school in Paphos. International School of Paphos has a brand new refreshed identity. It's a proud member of the Global Globe Educate Network, following the British Council while staying true to the Greek philosophy of Παν Μέτρον Άριστον.
3: Μέτρον Άριστον.
2: Παν Μέτρον Άριστον.
3: Εσείς βεβαίως μην ξεχνάτε, ακούτε τη Φέη και εμείς βρισκόμαστε στο International School of Paphos και εκτός από το University Fair που συμβαίνει σήμερα μέχρι και τις 6 ώρα, σήμερα να πούμε είναι η τέλεια ευκαιρία να γνωρίσετε και αυτό το εκπληκτικό σχολείο. Μιλάμε για ανανεωμένη ταυτότητα, νέα χρώματα και μια ιστορία που ξεκινά από το 1987 και είναι το πρώτο ιδιωτικό σχολείο στην Πάφο.
2: And of course, Rock FM Cyprus would like to say congratulations to this multicultural community that is being held here with students from over 40 countries.
3: Wow.
2: So come for the fair, check out the school and enjoy the music, which is brought to you by Rock FM Cyprus. And of course, until 6 o'clock in the afternoon, we will be here. Actually, we will be here until 5 o'clock, but the fair will be on until 6 o'clock this afternoon. It's free entry and you can check it out. There's quite a lot of parking outside, so you can check out the website as well for the paphosinternationalschool.com. You can arrange an hour using the book a visit from plus. Keep your eyes peeled because spring 2027 they are hosting their second big open day, and of course on the 21st of November it's the big winter fair here at the International School of Paphos.
3: Πάντα ακούτε Rock FM και εμείς θα βρισκόμαστε ζωντανά εδώ στο International School of Paphos μέχρι και τις 5, ενώ εσείς μπορείτε να έρθετε μέχρι και τις 6 και μην ανησυχείτε, βεβαίως μπορείτε να βρείτε και στο paphosinternationalschool.com και να κλείσετε μία επίσκεψη μέσω της φόρμας Book a Visit και επίσης σημειώστε από τώρα ότι την άνοιξη του 27 έρχεται το δεύτερο μεγάλο Open Day του σχολείου για να δείτε τις εγκαταστάσεις από κοντά.
2: You said it very well.
3: Και το Winter Fair.
2: One breath, one text. You are very good.
3: Thank you, Jerry.
2: Thank you, Faye, and this is Rock FM Cyprus.

It's Day with the Rush Hour on Rock FM Cyprus. Μαζί μου φυσικά έχω, εκτός από τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, έτσι, και την Royal Canin από τη Vita Trace, την πιο εξειδικευμένη τροφή για τους αγαπημένους τετράποδους φίλους μας. Δίνουμε στα κατοικίδια μας την τροφή που τους αξίζει, γιατί η σωστή ανάπτυξη ξεκινάει από τη σωστή διατροφή. Πάμε όμως να συνεχίσουμε. Rock fans, έχουμε νέα από τους Def Leppard και μιλάμε για μεγάλη περιοδία. Το 2027 οι Def Leppard βγαίνουν στο δρόμο για μια τεράστια περιοδία στη Βόρεια Αμερική με παρέα τους τους Goo Goo Dolls και special guests τους The Struts. Όπως έχουν ανακοινώσει, 45 συναυλίες θα κάνουν οι αθεόφοβοι από τις 2 Μαρτίου μέχρι τις 2 Ιουλίου με στάσεις σε ΗΠΑ και Καναδά. Όμως εμείς δεν θα μείνουμε εκεί διότι δεν πιάνουν καθόλου Ευρώπη. Εγώ θέλω να σας πάω σε ένα άλλο νέο που έχει να κάνει με τους Def Leppard και τον αγαπημένο μου David Bowie που αναφέραμε προηγουμένως. Οι Def Leppard κυκλοφόρησαν τη δική τους εκδοχή στο Heroes, ενώ μαθαίνουμε ότι η διασκευή αυτή θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο συλλεκτικό Box Set Volume 4. Τώρα, το να διασκευάζεις Bowie είναι σαν να πειράζεις, ρε παιδάκι μου, ένα ιερό κειμήλιο της rock, σωστά? Θέλει θάρρος και φυσικά θέλει γερά κιθαριστικά riffs. Θεωρώ ότι το έχουνε. Το μόνο που μένει πια είναι να το ακούσουμε. Για να δούμε, για να δούμε.

Λίγο πριν κλείσουμε και τώρα στα ωράκι μας για σήμερα, και εφόσον λέγαμε προηγουμένως για το University Expo του International School of Paphos, έχω να σας πω ότι Κύπρος και Ιρλανδία έχουν μια ενδιαφέρουσα πολιτιστική σύνδεση, και όχι, δεν μιλάμε για το ποιος πίνει περισσότερο καφέ ή Guinness. Στο Πανεπιστήμιο λοιπόν Κύπρου, μία ομάδα μελέτης για την Ιρλανδία εξερευνά τις σχέσεις των δύο νησιών μέσα από τη λογοτεχνία, τη γλώσσα, το θέατρο και τη μετάφραση. Και ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι η κυπριακή διάλεκτος, που έχει τη δική της αξία στη μελέτη της γλώσσας και της ταυτότητας. Γιατί τελικά μπορεί να μας χωρίζει η γεωγραφία, αλλά οι ιστορίες, οι λέξεις και η ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανή την πολιτιστική μας ταυτότητα μπορούν να μας φέρουν πολύ κοντά. Το Irish Studies Collective του Πανεπιστημίου Κύπρου αναδεικνύει μεταξύ άλλων τη σημασία της κυπριακής διαλέκτου και τις ομοιότητες στις πολιτιστικές εμπειρίες των δύο αυτών νησιών. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον?

0: τα βλέπει όλα. Rush Hour with Faye. From 3 to 5 p.m.
1: Monday to Friday, it's the Rush Hour Show. Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus. The Rush Hour. Sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol. On Rock FM Cyprus. Με τούτα και με εκείνα, νάτο, και σήμερα το μεσημέρι της Τεταρτούλας έφτασε στο τέλος του, όπως και το Rush Hour. Είμαστε πολύ λίγο πριν από τις 5, από τις 3 όμως ήμασταν παρεούλα και σήμερα εδώ στον αγαπημένο Rock FM Cyprus. Είμαι η Φέη Δημητριάδου και καλά να είμαστε, παιδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για προπαρασκευάρα τώρα πια. Α, σιγά σιγά έρχεται ξανά το Σαββατοκύριακο. Μένετε συντονισμένοι, Sports Update από τον Γιώργο και αμέσως μετά The Drive Show με τον Τζίγκερ για να επιστρέψετε όμορφα στο σπίτι σας. Από μένα τα φιλιά μου, καλή συνέχεια σε όλους, τα λέμε αύριο. The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Norwegian champions Viking produced one of the biggest results in their history to hold six-time European winners Bayern Munich to a thrilling draw. Harry Kane scored twice, while Michael Olise was sent off with two yellow cards. Arsenal scored three goals in 7 second-half minutes to maintain their perfect start to the Champions League by beating Lille in London. Manchester United's poor run of results continued as they lost to Atletico Madrid after conceding inside the first minute.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
1: Download the Dodo Pizza app right now and get a massive 50% on your very first order. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Don't wait. Open your app store, download Dodo Pizza and claim your 50% discount today. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Dodo Pizza in Limassol and Nicosia. Feeding the moment.
2: Still pretending to work? So are we. Rock FM, Cyprus.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus. 98.5. Pure rock for Paphos.
1: So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700 722 11 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust, and ITOS Property Solutions are the experts who can install, repair, and maintain your unit, and offer a 10-year guarantee. Call 700 722 11 or visit sendo.world. Sendo. Feeling cool.
2: Pizzeria Caliano. Get your hands on the best pizza deals in town. Every Monday and Thursday, 1+1 free. Offers available for takeaway only. Pizzeria Caliano. Order today from our website pizzapafos.com or call 77777-011.
3: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό Crispy Chicken σε δύο επιλογές, Tex-Mex ή Spicy. Νέα Doritos Loaded από τα KFC. Άκου το crunch, νιώσε τη γεύση. Δοκίμασε τα τώρα. KFC. It's finger licking good.
4: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
5: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077-73.
6: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
0: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.